0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Music forbind mense.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους.
3: Βουλμα λίγη σφοιούε.
4: Σαγγίτ λόγων κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
5: Η μουσική τέλβει τον νέσα.
6: Μουσική λέγω ουάμενη.
7: La musica connecta a las personas por estar y
8: járat. O zene összeköti az embereket.
9: Sungit manuskis sangyutu kore.
10: Ingelien tjelien.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
11: Azir reprisa.
12: Dok treniram na drazine, slušam Radio Maestral.